Σαββίτη φοβάρα πήγε καλέ όνομα κι ο καχα πήγες όνομα κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ραόσιο. Listen.